0: Όνια με τεμράνε να είναι ανάτια. Αγιά να είναι τσίνια μία σε. Σε καία με τσίνια μία σε. Νία ουνουσάνια σάνια μία σε τσιά.
1: Jesus.
0: Νία τσένα νημουά. Κιέ παιού όνια μία μπασά. Ένι νητσούμι. Ένι να χωτήν.